0: Άμα η DC Vici μας λέει.
1: Ράε.
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Ανσύχτηκε. Bancaria no funciona. Μα ο Σκάρτμπερκ
0: είναι. Σιάφα. Left call.
1: Καλόμ. Πεσί του ζώντερ χέλτ in Peru. Εμένα μου γι' πένα op. Σε πίτσνικ με μαλάρια in Ziegenhaus.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate. Je kaart in